συμβεί μπροστά μου. Κι όλες είμαστε εμπλεγμένοι, οι χρόνοι οι στόχοι αντιδρούν. 2-16.